και θρόνιασε μες στην καρδιά μας. Σκεπάστηκαν μες στάχτη τα φιλιά μας. Αυγή θλιμμένη, η θλίψη έφυγε από σε και θρόνιασε μες στην καρδιά μας. Σκεπάστηκαν μες

Για εγώ το ζω απ' την κυβωτό του Νόε, ήρωας των έργων όλων, γκρανγκινιόλ του Έγκαρτ Πόε. Με βυζάντινα ματάκια, σαν ζαβού τρελογραφία, με λοβό ενός τετάρτου για μυαλό, μωρή Σοφία. Με ένα βάδισμα που μοιάζει μ' αναστελωμένη πτώση, μέσα στα τσαλατού μου και η μύτη καμπόση, μες στο χύμαρο των άλλων ποταμάκι σιγανό, με τον φας του Φερναντέλη.

Frankenstein εκ των λίγων. Δε με πιάνει ούτε το μάτι οι μουτζές οι βασκανίες, κορυφαίος των ταρτάρων που ζηλεύουν οι ερηνίες. Ένα ξώανο που σβήνει, ξώανα που προηγούνται, που οι άσχημοι με βλέπουν χαίρονται.

τέμπο ντυσιμό μου, νιώσ' της κατοχής της τότε με στραγάλια στα ντερό μου. Με τους κάλους μου για κάλλη και το ηλίθιο μου το βλέμμα, ξεύγασμα και κατά κάθι μιας βρωμοποντής σερέμα. Όρθιου λείψανου εικόνα που είναι έτοιμο να πέσει, με τις τσίπλες μου στα μάτια, με τα θρητικά στη μέση, με εφτάπλατη ποδία και δασίτριχος πανός.

γελάει, βιος κυκλώθυμος εντός μου. Βιος κυκλώθυμος εντός μου. Σκέτη Ανία που προσέχω, μη μου την αρπάξουν άλλοι, άλλη μόνιμη τρελάρα, εξαπτάλω μου το χάλι. Κάτι λίγο σαν Κιχώτης και σε σάντζο επιώνου, μερικές σκηνές δρασπούτες.

0: έχω μια καρδιά με τους πάντους ένα 80, φίλος τάξεων διαφόρων του κυρίου και του τσόντα.
1: Του κυρίου και του τσόντα.
0: Σκέφτομαι το πως θα είμαι όταν λάχι και γεράσω. Στον καθρέφτη ο μπαμπούλας θα σταθώ και θα γελάσω. Και θα πω ρε εκεί τα χάλια που έχει φτιάξει αυτή η φύση και θα μου τζωθώ μπροστά μου σαν μπιλίκον και σαν λύση. Το σέμνο ακροατήριο δεν μιλά αν δεν το βρίσουν, μα διερωτάμε τώρα πόσοι με χειροκροτήσουν. Τι θα πουν στο στίχο μπράβο ή στο εξομολογικό ή απ' τη φάτσα μου να είχαν

στην οροφή του βαν που τρέχει στον αυτοκινητόδρομο Στουτγκάρδη-Νιρεμβέργη. Η κούρασή μου φεύγει.